ναι, δε σε κοζουλιάρο, ορονικόρι κάτ, ο πιτσιλαβάρο, σέιεμ χωρισνιάτ, λες ο ρούζαμ, ο ιόντα, έδιες βιλάτ μεκ τσουδάιτο.